Εύχομαι ένα καλύτερο αύριο, καλύτερες μέρες για τις δυνάμεις της αριστεράς και της προόδου. Όλοι μαζί, στο τέλος θα νικήσουμε.

0: Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie.
1: 90.10, la clé des ondes.
2: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.